0: είναι στο αμέσω, έμεσα. Ωραία, σου είπα και δεν καλά, σου μπορεί, κρύβε. Καλά, εσύ, άλλα και γόρια. Μεσί, μεσί, σε μπον. Χάτο φουφού, παβέ. Μεσί, μεσί, is the bomb.
1: Als je van Hollandse hits houdt, dan luister je naar Radio.